σπουργητός. Σόντα Εστήριο. Σόντα Εστήριο. Σόντα Εστήριο. Σόντα Εστήριο. Μαμάτιλος σπουργητός.

Πουγητός. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Σόντα Στέριο. Είμαι ο Μάντυλος Πουγητός.